0: Ε, μόνο τον πήρε ο λόγιο, το τον ήμουν πήρε ωραία. Ο λόγο application σε λέει φαγητό. Α, ωραία, αλλά με. Εκεί φω, με φάλε. Φαγητό, σαν που κύριο ρε φιέφι. Α, λέει μου, λέω, τα άλλα λέει φαγητό. Ε, λέει φαγητό, φαγητό, λέει εγώ. Ω, μα γε, τα άλλα νόα, ε, λέει φαγητό, μα το ούρε, λέει αφού. Ε, τα ούφα με τα άλλα του, με σάωνα. Α, με τα γατασά, όχι, λάβω εις τα γατασά, όνα, να, έτσι πει το, όχι, αι, όχι, αι, εφησόν σωάνι, άνε, για το, να, για φασά, όχι, να, αι, ο λάι, αι, με έφαπε να φατάγα, μάι, έλε του λαφώνω, εφάει, αι, με, αι, έλε, φάει, όνα, όνα, εις τα γατα, να, τεφσόν σωάνι, α, εσαϊνία, τα το πέπα, μα, όχι, α, εφατού μου είναι, τα το πέπα, όνα, αβελό, λάι, α, on avait le le office au feu on est micro ici le fait mata oui oui voilà il va il bon mais on fait selon autre gatala et au moi on se fait ça au au CTIP il a posté un gata à lui au community ah mais là au moment au Gary Grissin au ah ah on a qu'à qui mais là et que fini fini ah et t'as gata et t'as on fait là là on a loin mais on est où il est mi muni muni fa mole mole ah awa awa lavane to to wose me is it emi muni muni awa almerna ya e wa ya na le malanga ma le fa taunu ina ya me lo fai mai wa ina taunga ta ah mele wa e jero foi ore pial me foi ta to e to ai don fa de booking valere ah ai me sala ta to ne e o fa vose ah ya ma ta dio e o ore vave on a booking o vave foi lo booking e terwa ah ore ta un o fie forna ah ai fa be fure le vi di mai ka ya ai ai fa me ki mga mi ke la kulva so le ah ya o me ka o e lo lo la ya e so e ku ngal pases ya ore me tua ta un ta ah pia me ya fa pa ya e ta un ma ta tu e ta ta ora so fina ngalo atili le va
1: e sao lele sao noanga sanga e e te tawon tato
0: o le
1: tawon tato mata itu mata alai ne itu anga ne itu langa ona e le moso tato fate te inga e le fapio fai atu o
0: tato o wata maima
1: mole mo tato lava mo tato lava tangata no o Samoa e tauli alu fosa o tupe to tongi ia le lo ia ma le pawala me tongi ole application fee ai e o fo ia fate te ingoa wi ele se me ala tongi mai fua le tongi mai o ele ali
0: na bon
1: ia o ai o le wa wo tatou ilo ola ye o tatou tangata e mwhai ono so so animai unless
0: right.
1: Ola ye ia unless o tatou isi tangata e fia le fia so so ani i nisi o tatou tangata olo mna mia so so ani ia ae mode tou sila fia ia olo ye ia i mātou nei fasotai mai ia afimasanga ia ma poa ufo ia e mwhai ona ofisa swani atu i le tūlanga i le ngatai le apalaino o visa ia au passport ia o application for imole citizen ia e mea umana e tauna ona tau sila fia ia e loo ia i tangata olo mana
0: olo
1: ia i e fisoswani atu i le nga tūlanga
0: Or tu langa tonu lea fapa ia tere lopo langa ia foi fosi lefa o ngaru rui fata si mene o mana ia la faalongo tu tala lea sa efa ima ia ili mono meo lea foi ole fapa ia foi e tongi mai lea tua ia ia tatou ia ia o fapa nata ita ia tere fai ak foi fapa ia o te leo me o tatou malamala mai, tatou feoa i solo, ma fisosoan solo i o tatou tangata. Ina ia mwhai o na, ele tongi, o fwe ele tongi a o si tupe. E awe ala o sosa, a sawa o si ake mi, a misera i lo ofisale i, ma tatou nuure i tanide. Ia, e aro la ke o kawai mei,